πάντα τελείς χωρίς σας το λόγο σου, Κύριε, και κελέψα την κύπα το δαφή και εξυπνή καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα, το φυσικά εμάζει τους τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντες που μας συγγέφουν και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγωσης και τους εξαφόρτητα λαμβάνοντας αγία σου. Ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της στιγμής μόνος εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και ορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησαν παράδοσον δούλων και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτη πίστη περιοδέ παράσκονοι αγαπητές και τρεπέσκοι σας η τάφτα και της του μήνυμη λιτερούσιν πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες και αναπράττοντες την εσμόν του εδώ και έπαρξε η μανία της την κατάθεση που μια ζωή της εφτάζουν και πάρουν τον αγγείο. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήμερα της θεοδιασμών και εσύ την δόξα να πέφτουν στην ελάφη του πατρίδι του μεναγκή πέρα του της οποίας την έπαιρνε και η αίγηση της αιώνας των αιώνων.

Είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, αγαπητοί μου, ο σύνδεσμος που υπάρχει ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και την Υπεραγία Θεοτόκο. Ένας σύνδεσμος ο οποίος έχει καταγραφεί στη διάρκεια του χρόνου και της ιστορίας και εκφράζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Εκφράζεται μέσα από τα πάμπολα μοναστήρια τα οποία είναι αφιερωμένα στη χάρη της, από τους αναρρύθμιτους ναούς, τα ξοκλήσια, τα παρεκκλήσια των πόλεων, των χωριών, των νήσων και της υπαίθρου, από τις πολλές ιερές και θαυματουργές εικόνες τις οποίες υπάρχουν διάσπαρτες σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο ως απτή παρουσία και προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου ανάμεσά μας. Εκφράζεται όμως και μέσα από τις πάμπολες προσφωνήσεις, τους επιθετικούς προσδιορισμούς, τα ονόματα τα οποία η ευλάβεια και η ευσέβεια του Ορθοδόξου Πληρώματος έχουν δώσει στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 τέτοια ονόματα, τα οποία ακριβώς συνδέονται με την καθημερινότητα των ανθρώπων, με την παράδοση του τόπου αυτού, με την ιστορία, με γεγονότα τα οποία συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας, καθότι εκείνη ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε παρούσα στη ζωή των προσώπων, στη ζωή των λαών, των κοινωνιών, στις ευχάριστες και κρίσιμες και δύσκολες στιγμές. Και στην περιοχή μας, στα πλαίσια της Ιεράς Μητροπόλεως μας, υπάρχει η Παναγία Εξενιά, η Ευαγγελίστρια, η Τρικεριώτισσα, η Καναλιώτισσα, η Οδηγήτρια, η Γοργοϋπήκος, η Γλυκοφιλούσα, επεσχάτων δε και η Παναγία η Παραμυθία, η οποία τα τελευταία 4 χρόνια είναι ενθρονισμένη πανεπισήμως στον περικαλέστατο αυτό νεόκτιστο ναό της Ιεράς Μονής των Παμεγίστων Ταξιαρχών, αντίγραφο του πρωτοτύπου το οποίο βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, ως απτό δείγμα της ενώσεως και της πνευματικής συναντιλήψεως που υπάρχει μεταξύ του πρωτοτύπου και κατ' ουσίαν Αγιονίμου Όρους και του δευτέρου τη τάξη Αγίου Όρους της Ελλάδος, που είναι το πύλιο, εδώ που είναι διάσπαρτες, ενεργές και ανενεργές ιερές μονές, από αιώνων λειτουργούσες, είτε γυναικείες είτε ανδρικές. Παναγία η Παραμυθία λοιπόν. Αλλά τι σημαίνει παραμυθία? Παραμυθία σημαίνει παρηγορία. Άρα θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και Παναγία η Παρηγορία, Παναγία η Παρηγορήτισσα. Και αυτή η ονομασία δεν δόθηκε τυχαία σε αυτή την εικόνα. Αν διαβάσει κανείς και μελετήσει το ιστορικό της, θα δει ότι ονομάστηκε έτσι από τους βατοπεδινούς πατέρες περί τα μέσα του 14ου αιώνος, καθότι ήταν αυτή η οποία τους διέσωσε με τρόπο θαυματουργικό από πειρατική επιδρομή. Και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για 6 και πλέον αιώνες από τότε, οι πατέρες αυτοί και μέχρι σήμερα κάθε μέρα διαβάζουν την παράκληση ενώπιόν της και κάθε Παρασκευή τελούν τη Θεία Λειτουργία, προσδοκώντας και παρακαλώντας να έχουν την παραμυθία της, τη παρηγορία της δηλαδή, στις δυσκολίες της ζωής, στους έσωθεν και έξωθεν πειρασμούς. Αλλά αν υπήρξε και αν είναι παρηγορία για τους μοναχούς εκείνης της εποχής και εκείνης της περιοχής, η Παναγία η Παραμυθία εξακολουθεί να είναι η παρηγορία και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς όλων των εποχών, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ορθόδοξης πραγματικότητος και πνευματικότητος. Οι μοναχοί, αγαπητοί μου, έχουν ανάγκη από αυτή την παρηγορία, από αυτή την θεία ενίσχυση την οποία βρίσκουν στο πρόσωπο της πρώτης κατ' ουσίαν μοναχής της Εκκλησίας. Γιατί η Παναγία ήταν η πρώτη μοναχή. Αν το καλοσκεφτούμε, ήταν εκείνη η οποία βίωσε τις μοναχικές, τις τρεις κορυφαίες μοναχικές αρετές στον απόλυτο βαθμό τους. Ήταν η πραγματική
ακτίμων και πτωχή. Εκείνη η οποία δεν είχε τίποτα το υλικό να βαραίνει το σαρκείο και την ύπαρξή της. Ήταν εκείνη η οποία θεία δυνάμη έζησε εν παρθενία και προ και κατά και μετά των τόκων. Και ήταν αυτή η οποία βίωσε την απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και είναι η παραμυθία και η παρηγορία των μοναχών και των μοναζουσών. Πολλοί θεωρούν ότι ο μοναχικός βίος είναι ένας εύκολος βίος, ένας απείραστος και ακίμαντος βίος, μια ζωή ξεκούρασης, μια ζωή αναπαύσεως, καθότι θεωρούν εφόσον οι μοναχοί δεν ζουν μέσα στην κοινωνία και δεν ανακατεύονται, θα έλεγε κανείς, με τα πράγματα του κόσμου, δεν έχουν οικογενειακές μέρημνες και ευθύνες, δεν διακρίνονται από επαγγελματικές υποχρεώσεις, άρα βιώνουν και περνούν μία ευχάριστη, άνετη, ξεκούραστη και απείραστη ζωή. Είναι ευχάριστη όντως η ζωή του μοναχού. Δεν είναι όμως ούτε απείραστη, ούτε ξεκούραστη, ούτε όπως την περιγράφει το πνεύμα του κόσμου σήμερα. Είναι μια έμπονη ζωή, μια αγωνιώδης ζωή, ένας διαρκής πόλεμος, μια διαρκής μαρτυρία, ένας αγώνας πρωτίστως κατά του ίδιου του εαυτού μας, ο οποίος συχνά μεταβάλλεται στον άνθρωπο στον μεγαλύτερο εχθρό του, μεγαλύτερο και από τους εξωτερικούς εχθρούς του. Και αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, είναι καθημερινός, ολημερής και ολονυκτής. Ένας αγώνας κατά των λογισμών, οι οποίοι θέλουν να εκτρέψουν τη σκέψη των μοναχών από το δρόμο της ασκήσεως και της υπακοής, από το δρόμο και τη ζωή της λατρείας. Ένας αγώνας κατά των πειρασμών, οι οποίοι προέρχονται είτε μέσα από την κοινοβιακή ζωή, είτε και έξω από τα μοναστήρια, από συστήματα και πνεύματα τα οποία αντιμάχονται αυτό τον ευλογημένο τρόπο ζωής και κάνουν τα πάντα για να τον υποβαθμίσουν, να τον λιδωρήσουν, να τον υποτιμήσουν και να τον τοποθετήσουν στην άκρη, στο περιθώριο της κοινωνικής και εκκλησιαστικής πραγματικότητος. Η παρηγορία, το καταφύγιο και η προστασία των μοναχών, μόνο η υπεραγία Θεοτόκος, μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό, μπορεί να είναι και να υπάρξει, καθότι η ίδια ως η πρώτη, η Κυρία, η Βασίλισσα του μοναχικού κόσμου, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει και να στηρίξει τον αγώνα των μοναχών. Αλλά είναι η παραμυθία και η παρηγορία και όλων ημών, κληρικών και λαϊκών αδελφών, οι οποίοι ζούμε μέσα στον κόσμο και έχουμε ανάγκη από στηρίγματα, έχουμε ανάγκη από σταθερά ερίσματα για να πιαστούμε και να αντιπαλέσουμε τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής. Πολλά είναι αυτά. Σήμερα ο κόσμος μαστίζεται από ποικίλα προβλήματα. Ο καθένας μας βιώνει προσωπικές δοκιμασίες, εύκολες ή δύσκολες, μεγαλύτερες ή μικρότερες. Υπάρχει ανεργία, υπάρχει οικονομική δυσπραγία, υπάρχει μοναξιά, υπάρχει κακοήθεια στον κόσμο, υπάρχει σχιζοφρένεια η οποία κυκλοφορεί ελεύθερη ανάμεσά μας και χτυπά και τους λαϊκούς και τους κληρικούς. Τη μέρα κυκλοφορεί με το σταυρό στο χέρι και τη νύχτα εγκληματεί εις βάρος των κληρικών κυρίων, των πατέρων και της τοπικής και των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, οικογενειακά βάσανα, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχει ο θάνατος, ο οποίος χτυπά την πόρτα των σπιτιών και δοκιμάζει τις αντοχές των ανθρώπων. Πού θα καταφύγουμε για να στηριχθούμε απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες, αδελφοί? Πού θα στηριχθούμε, πού θα ακουμπήσουμε, πού θα σταθούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε? Μήπως θα αναζητήσουμε ελπίδες στους θεσμούς του κόσμου αυτού? Μήπως θα ρίξουμε βλέμμα προσδοκίας και ελπίδας στο θεσμό της πολιτικής, παραδείγματος χάριν, η οποία χρωματίζει την καθημερινότητά μας
με τόσο όμορφα και μεγαλεπίβολα λόγια και σχέδια και υποσχέσεις και ωραία σχέδια και ωραίες προοπτικές. Μήπως θα στηριχθούμε σε αυτήν την πραγματικότητα η οποία εκτρέπεται καθημερινά υπό το βάρος των ανομιμάτων των στελεχών της και έχει φτάσει στο ναδύρ της εμπιστοσύνης των ανθρώπων? Μήπως θα στηριχθούμε στη λεγόμενη πνευματική ηγεσία, η οποία έχει κρατήσει για τον εαυτό της το ύψιστο δικαίωμα να αποφαίνεται επί παντός επιστητού, χωρίς η ίδια να δέχεται την κριτική από κανέναν? Μια πνευματική εντός πολλών εισαγωγικών ηγεσία, η οποία έχει χάσει την ψυχή της, γι' αυτό και δεν είναι πνευματική. Έχει χάσει την πίστη της, έχει χάσει τον προσανατολισμό της και έχει μεταβληθεί σε μια άθεη ιντελιγένσια, η οποία θέλει να επικρατήσει και να κυβερνήσει την κοινωνία, βάλλοντας κυρίως κατά της Εκκλησίας, θέλοντας να ξεκληρίσει από τις συνειδήσεις των ανθρώπων την πίστη και την παράδοση, την πίστη στο Χριστό, την παράδοση την ελληνοορθόδοξη που μας κράτησε όρθιους τόσα χρόνια και τόσους αιώνες, επενδύοντας στα νομίματα και τα ατοπίματα ημών των στελεχών της Εκκλησίας. Πού να κουμπίσουμε στους ανθρώπους του κόσμου? Μα έξω από τον στενό πυρήνα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος, τι θα συναντήσουμε? Θα συναντήσουμε την ιδιοτέλεια, θα συναντήσουμε το συμφέρον, θα συναντήσουμε την απόλυτη αδιαφορία, θα συναντήσουμε αυτό που έλεγε ο μακαριστός ποιμενάρχης μας Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, τον οχαδελφισμό στην καλύτερη περίπτωση, τον εαυτουλισμό στη χειρότερη περίπτωση. Δηλαδή, τοποθετούμε στο κέντρο τον εαυτό μας και μετά από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα. Ζούμε και κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε αυτόν, χωρίς να σκεφτόμαστε τι γίνεται γύρω μας, τις ανάγκες που υπάρχουν πλάι μας. Σε αυτό το πνεύμα του κόσμου θα κουμπίσουμε. Η μόνη παρηγορία και η μόνη ελπίδα, το μοναδικό ασφαλές στήριγμα, το οποίο όσο και να χτυπηθεί δεν πρόκειται να κλονιστεί ποτέ, όσα κύματα κι αν σκάσουν πάνω του δεν πρόκειται να το τσακίσουν ποτέ, όσοι άνεμοι κι αν φυσήξουν δεν πρόκειται να το κλονίσουν ποτέ, είναι ο Χριστός, είναι οι Άγιοι μας, με πρώτη και Κυρία και Βασίλισσα πάντων την Υπεραγία Θεοτόκο, την Παραμυθία, την Παρηγορία και Παρηγορήτησα. Και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν, που έχουν ερίσματα μέσα τους θεϊκά, που έχει μιλήσει μέσα τους η χάρη του Θεού, πόσα χτυπήματα τους έχουν βρει στη ζωή, πόσες δοκιμασίες έχουν περάσει, υπό το βάρος την οποίον οι άνθρωποι χωρίς πίστη παραπέουν, κλονίζονται, πέφτουν από τα μπαλκόνια συμπαρασύροντας το θάνατο και τα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν ελπίδα. Γνωρίζουμε ποια είναι η μοίρα των ανθρώπων με ελπίδα. Στέκονται στα πόδια τους, αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, μένουν όρθιοι στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι. Είναι δίπλα τους η Παναγία, η Παραμυθία. Σε αυτήν λοιπόν ας προστρέξουμε και πάλι. Ας γονατίσουμε μπρος της και ας παρακαλέσουμε με πίστη, με εμπιστοσύνη και με άπειρο σεβασμό, όπως πρέπει στη μητέρα του Θεού και την μητέρα των ανθρώπων. Και εκείνη θα προστρέξει. Έχει τον τρόπο να μιλήσει στις καρδιές μας. Έχει τον τρόπο να μας απαλλάξει από τη διαστροφή των ανθρώπων και από τις δοκιμασίες του βίου. Αρκεί να τις έχουμε εμπιστοσύνη και να είμαστε βέβαιοι ότι μπροστά στη δική της δύναμη και στη μεσητεία της προς τον Υιό και Θεό μας, καμία δυσκολία δεν μπορεί να μείνει όρθια, να μας αντιπαλέψει και να μας νικήσει. Η χάρις και η βοήθειά της ας είναι πάντοτε με όλους μας. Αμήν.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρικέ,

Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε, τες ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιάστε το όνομά σου. Ελθέτε ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

σε εμάς από το πονηρού, εξεγερθέντος το ύπνο προσφύπτωμες εγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρ και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγερέσμα, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και το

Αμήν. Αθρόνο κριτήσου επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλαφαβό πράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός. Δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώς Αγιάτριας, ότι δι' την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργίστη σε μη το ρωθήμα και αμαρτωλό, ουδέστην από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και παρός απόγνωση εγκειμένων υγεράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισώμα το όματι της Διανοίας, άνοιξώμα το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται στον τολά σου και πίνει το θέλημά σου και ψάλλει στην εξομολογήση καρδίας και νυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θείο σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ναξίων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νωρών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την εκθήνεση του νυκτεριπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν καθαρά λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάσου σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν σλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ενωμίες εν ελήφθην και να μαρτύρησε και σε σέμα η μήτυρ μου. Ιδού γαρελήφθην η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάς μη. Ραντεΐσμα ισόβο και καθαριστήσομαι, πληνίσμα και υπερχιών ελευκανθήσομαι, ακουτίσμα αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται αστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέστον και ένιωσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον με αντανέλησε απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ήθελες αστησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσει, αγάθινον Κύριν τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου

και πάσαν τη βουλή σου πλήστε εν ονόματι Κυρίου θεωρήστε των χειλαιών αυτού πες τα βλοχίων εις αιώνα αιώνα αργία αυτού συνταράξει άσωμα και ψαλοπνεύματι.

0: Λυθύνθησεν εις λιποντές με πολύ πάντα σου σε θρένοντας ματαιών αμαρτιών μου, ότι σου πάσε επιθυμία μου και όσου κήκον και όσια μου, ιδέ εκτρίμος ο Θεός μου προσέωρθος επί της τρομνής με της όρθρης εμπιστόμα αλληλούντων άδικα. Και αλληλούια δόξα σοι ο Θεός όπως αβοήθητος ενεκρής εκέκρεξα προσέ Κύριε ψυχήν μου αποστρέφεις το προσέ. Εις ελθέτουν οποιόν σου προσεπιπλώνται να αγαθείς την επιθυμία ότι κατά το ύψος του ουρανού ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό του δυνατή ισχύ ότισε την δέησιν μεν τη αληθεία του διεπέτεσα προσεπιν το θέλημά σου της ή ο Θεός έθεσης κρίσιν μετά του δούλου σου.
1: Αν θεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών Αγίας Μονιστάφης δικοδήμης μοναχή Κύριε Δεϊθόμε ότι πρέπει σοι πάσα
2: Θεός
1: Κύριε Δεϊθόμε
2: Yeah.

0: αυτούς και αλλήν.
1: Και της εις Αποστόλης
2: Ιησούν σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη δικαιοσύνη ημίν έλαμψεν ήλιο άσεως. Πείτε κηρύξατε πανταχού την εμή Χριστό σε φόβο δοξάζοντας. Προς το φως υπήγοντο Χριστό, εν το σαρκούστε, μνήμα και ένωσας νεκρούς τη Αναστάσεις. Τριάδα εν μονάδι και εν τριάδι μονάς μοχλούς αιωνίους, κατόχους Αναστάσεις εκ του τάφου, υπηριστών πονηρών και ψυχοφθόρων, πυλών ποιήσας οφθαλίσετε, Θεών

πως δεν ειν βλέπει διά τούτο οι γονείς αυτού τι επί εις εσύ μεν πόθεν εστίν γεννημένου απεκρίθην εις εν άσου επάκουσον και ελέησον αδίμης μοναχής και της εθνής Ιουλίου και πάντων των μελών των θεόμεθα υπέτρων εφώνημον των εαυτών των λόγων της αληθείας νυν και αΐ και εις τους αιώνας το Πατρί και το Υιό και το Αγιακατάκλητον την παράσταση του Αγίου.

0: Κυρίου και του Αγίου Πνεύματος ο Θεού, Συν Δέσποτα, Προδόξου Βασιλεία Σου και Θεϊστός,
1: Φλάχνα της φιλανθρωπίας Σου, στις ασπόρους τεκούσισε και την επουρασία, τα εν λόγω τα εν ύπο, που φίλοι μας ειδώσου κρυφής καταξίωσον, τα Άγια Τάχτα, δια το ανεγώσει, νήστη τιμωκή,

Χριστό. Και αν το οποίο αξίζει, είμαστε εκ γενετής τυφλοί και κάπως θα διευρυνθεί, πάτη ανοίγει την καρδιά που μας περιβάλλει και κάτι ακόμα περισσότερο έχουμε, και διότι ξέρουμε ότι θέλουμε, όχι μόνο δεν μπορούμε να δούμε μας σήμερα, το πρώτο ερώτημα πράγματι τα σφάλματα και όταν αναμβάνει το Άγιο Βάπτισμα. Πρόσβατα έντονο το στοιχείο του. Και γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς πιθότητα να μην περιορίζουμε την Θεία Λειτουργία που κάνουμε τώρα. Την οποία κληρονομήσαμε και όλοι εμείς είμαστε και εμείς εκγενετικά συνεργαστούμε και να δώσουμε την ελευθερία, πνευματική όραση. Και είναι τότε πλέον να ακολουθήσουμε τον Χριστό και τα έτσι να μας αξιώσουμε.

0: Τον στήριξουν ημάς σε το φόβο σου τους πάντες, επισκεφθώντας όσο το λαό σου και ευρέω.
1: Αμήν.
0: Πρωί δεν θα τελειστεί Θεία Λειτουργία παραμυθίας. Αυτό την εβδομάδα της πανηγύριος του ναού, απανάληπτες υποδομητικές εμπειρίες. Ευλογία Κύριε.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Των οσίων πατέρων ημών Ιωσήφ του Ισαθών. Θάνατον πατή σας και της εν της
2: μόσιο τιμέ των ανάξιων μεταλαβήν των Θεία σου χάριτος και της εις βασιλείας αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστώνας των αιώνων αμήν. Έτιζε και φώτιζε με δείξω μεν σώμεν καθημέραν. Το Θείο σας με των ανάξιων κοινωνών και νέες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο τον Μιχαήλ και τη γήν Θεία Νεκρήτως το Σεραφείμ την αδιαφθόρους Θεό.